0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tien, vovau peki fiaran kiasa.
2: Ah, Irina Marna. Tena mba milani kuwa mba hangata trakun tet kiasa ku.
1: Fumba kusan na fan ya na hasun diyo.
2: Non, loka se afe, kopsa ta san pret mata kas kiara pang popiler. Ah, afte hapia sai kofi a chan ftofa na ilai ku. Sa thalok skel kel. Rewa fitan fifa na rana te afa kafti kui te lasa tup niahu.
1: Fiara yan venu asum sani.
2: Τον πύλα, μοτό, κουάτ, πάνω σολέρ, κρούπι ηλεκτροσέν, φτωβα παμπλέν αρνιέτα να μάσα μια φάρα ξαϊλαϊ ναού.
1: Καϊφέ, γιακούσα μια φάκα μάσουν, φτωβα να ηλάικου.
2: Έκα, τένο σαϊμπίση. Ε, φαγω ηγία ναού.
1: Οι Ρούσον είναι μασιφού πρέτ με τα κασκιάρ πονκ ποπιλέρα μαρίνε να έχουμε σαν φαγουάσκα. Ο Ρούσον ήταν μου, μπανιού τούλτιουρε.
2: Μια ρα καμλό κασιό αφή κόψω τα σαν πρέτ με τα κασκιάρα πονκ ποπιλέρα. Απίσα ότι σαν ήφτωβα να ηλάι ναού. Τελο αυσκέλ κέλι. Αυτή λέει φαφούν.
3: Πρέτ με τα κασκιάρα πονκ ποπιλέρα, là où vos ambitions rayonnent.
4: Αλλού! Tu sabe que Sara fez meu ronge, ao Sara catrofentice, a fana minha sua ditinha tem raixada no cantinho, me tem chante, a Jesus na operadora recheja, qual chua fé, ao Sara catrofentice, que a sua e cat põe catrofentice na manga tu na vapa na lupa sacreti o ronge.
5: Orange, eu anilanao.
6: RTV Sofia, misa la falina wanao.
7: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
6: Mizara falina ho anao.